αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι,
3: πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
3: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα κλασικά.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες, την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
6: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
5: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
3: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ζεστή, καυτή, έτσι. Να σου πω κάτι.
9: Ακόμα καλοκαίρι.
3: Καταρχάς εδώ είμαστε, Βασίλης και Αναστασία.
9: Ναι, ναι, γεια, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Πρέπει να προτείνουμε εμπορικό, μάρκετινγκ, διοίκηση, δεν ξέρω τι, να βγαίνουμε μόνιμα αυτή τη εβδομάδα από τη Waterland.
9: Να κάνουμε μου αρέσει live αυτό. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί, με το καφεδίνο μας, δίπλα στις πισίνες, στη δροσιά της Waterland.
3: Έτσι.
9: Έτσι, ναι. Έρχομαι. Μέχρι να κλείσει η σεζόν θα έρθω.
3: Εντάξει, λέμε για τη Waterland, γιατί να μην βγούμε.
9: Ωραίο αυτό, να στείλω ένα μέση στην Τατιάνα. Ποτέ δεν ξέρεις.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλώς ήρθατε. Μαζί μέχρι και τις 11. Εννοείται με τα καλύτερα.
9: Έχουμε παιδιά σου σουδάκι, τραγούδια, νεύρα. Διάθεση, χαμόγελα, ζεστάρα. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και σήμερα, να μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 11 παρεούλα.
3: Ξεκινούμε με Αχά, Έρος Ραματσότη και Empire of the Sun για να επιστρέψουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? It's the final countdown. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? Now the day bleeds into nightfall. And you're not here to give me 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Και η τραγουδάρα από Empire of the Sun, We Are the People, είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τις ανώτερες σχολές Delta, εκεί όπου αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας μέρα, γιατί έχεις καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο, σταδιοδρομίες και τις ημέρες καριέρας και με ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Delta Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Δευτέρα 20 Ιουλίου, χρόνια πολλά Ηλία και Ηλιάνα.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Σκακιού.
1: Α, ωραία.
0: Και Διεθνής Ημέρα Σελήνης.
1: Αχ, τι ωραία!
0: Γιατί σαν σήμερα το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη.
1: Τι ωραία!
0: Για κάποιους μπορεί και να μην έχει πάει, λένε.
1: Ναι, αυτοί κάποιοι βαφτείτε μπλε και πέσανε στη θάλασσα.
0: 2015 ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται λίστο fake η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας.
1: Ναι.
0: Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls. Τι ναι. έχουμε ζήσει, ρε
1: τι
0: παιδιά.
1: Τι έχουμε ζήσει, παιδιά, πραγματικά.
0: Με αυτό το όριο των 60 ευρώ είναι ζήσει.
1: Αχ, τι ωραία.
0: 356 π.Χ. γεννιέται ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ναι.
0: 1779 ο Τόμας Μπράουν, 7ος κόμις του Έλγιν, Σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών.
1: Ναι.
0: Το 1933 φεύγει από τη ζωή ο Γκουλιέλμο Μαρκόνι, Ιταλός μηχανικός και εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων.
1: Ναι.
0: Και έχουμε το Λίτσα και εμείς με το ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
0: 1973 φεύγει από τη ζωή ο Μπρους Λι.
1: Πω, γεμάτη μέρα
0: ναι.
1: σήμερα.
0: Και
1: ναι.
0: το 1989 ο Γιάννης Τσαρούχης, ο ζωγράφος.
1: Άρε παιδί μου, τι προσωπικότητες, πραγματικά.
0: Όντως. Πάμε να απολαύσουμε Phil Collins, Aerosmith και αμέσως μετά από Lenny Gravitz επιστρέφουμε με αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lenny Kravitz στο υπέροχο λόγο, πανέτοιμοι για να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις. Σημαντικό για την αρχή της εβδομάδας.
1: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, μια μέρα που ευνοεί την οργάνωση, την επαναξιολόγηση στόχων και την ανάληψη πρωτοβουλειών. Αρκεί, λέει, να προηγηθεί απαραίτητη σκέψη πριν από κάθε σημαντική απόφαση. Περιμένουν και τη σκέψη πάει. Θα φθινοποριάσουν.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αυτό λέει.
1: Εντάξει. Αναλυτικά για τους κρυούς, η εβδομάδα ξεκινάει με έντονο ρυθμό και αρκετές υποχρεώσεις. Έχεις όμως την απαραίτητη ενέργεια να ανταποκριθείς. Για τους Σταύρους, η σημερινή ημέρα σας καλεί να κινηθείτε με σταθερότητα, χωρίς να παρασύρεστε από το άγχος των άλλων. Διδυμάκια, η επικοινωνία αποτελεί σήμερα το πολύ δυνατό σας

0: χειριστείτε κάθε πρόκληση. Το ξότι αισιοδοξία σου επιστρέφει δυναμικά και σε βοηθάει να δεις με διαφορετική ματιά καταστάσεις που μέχρι πρόσφατα σε προβλημάτιζαν. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να προχωρήσεις μεθοδικά σε υποθέσεις που απαιτούν συγκέντρωση και υπευθυνότητα. Η υδροχοάκια, η περιέργεια και η δημιουργική σκέψη σου βρίσκονται σήμερα στα καλύτερά τους. Και για τα ψαράκια τέλος, η Δευτέρα σας καλεί να ακούσετε περισσότερο τη διαίσθησή σας, χωρίς όμως να παραβλέπετε και τα πρακτικά δεδομένα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
6: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και η ζέστη θέλει το φρουτάκι του, το ωραίο, το φρέσκο, έτσι να σε δροσίζει, να είναι παγωμένο. Και πού θα βρεις φρέσκα και γεμμένα φρούτα, εννοείται μόνο στα Lidl.
2: Και τα Lidl, παιδιά, μας δίνουν full εγγύηση. Δηλαδή, αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, μας επιστρέφουν την αξία από τα φρούτα και τα λαχανικά στο full. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυηθεί.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Τραγουδάρα από Alex Warren, Ordinary, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας. Και στο ήξερε ότι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ απόψε και τις 5 το πρωί αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό.
1: Ναι.
0: Στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 που είναι στο Παπαγεωργίου το νοσοκομείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και K6 στα Μετέωρα εκεί.
1: Ναι.
0: Οπότε να είστε προετοιμασμένοι μετά τις
1: 11. Έχετε το νου σας.
0: Να μετακινηθείτε, ξέρω παράδειγμα, για το Αμόρε. Μην το κάνετε.
1: Μη μετακινηθείτε.
0: Μη μετακινηθείτε από περιφερειακή μετακινηθείτε.
1: Πάντα από το κέντρο.
0: Έτσι.

0: Μαντόνα στο υπέροχο Frozen, έκανε και την εμφάνισή της χθες στο Μουντιάλ.
1: Χαμός έχει γίνει σήμερα. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε Σακύρα, Μαντόνα, Μπίμπερ και τον Μέση να τον κάνει μπάνιο, Τζαμάλ, Γιαμάλ, πώς λέγεται.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Τελείωσε.
1: Με ρώτησε χθες μια φίλη μου, τι θα κάνεις, τι κάνεις. Και εγώ ήμουν έτοιμη για ύπνο και λέω, δεν βλέπω Μουντιάλ. Γιατί δεν θέλω να λέει αύριο ο Σακάς ότι έχει ποσοστά 59%. Δεν θα δώσω ποσοστό σε αυτό το θεσμό.
0: Μην δίνεις, όχι.
1: Τέλος πάντων, καλά να είστε, να τη χαρείτε τη νίκη όσοι τη χαρήκατε.
0: Οι Ισπανοί τα καταφέρανε, εντάξει.
1: Δεν τα λες και τα καταφέρανε στο 106.
0: Το λες. Το είδες. Άρα.
1: Το συζήτησα εδώ με τα γόρια πρωί-πρωί. Πού να το δω. Αλλά δεν το λες και τα καταφέρανε στο 106. Άνοιξε το σκορ.
0: Κατάλαβα.
1: Που με καταντήσατε να λέω εκφράσεις άνοιξε το σκορ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ποια ζώδια θα τους πάει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Δεν την έχω γράψει.
0: Πρωί-πρωί να τα ακούω, αλλά τώρα δεν θα πει.
1: Εντάξει, ίσα-ίσα, το ανοίγω τα μάτια. Πρέπει να προσέχετε. Δεν είναι όλα.
0: Σωστό.
1: It's not always rainbow and butterflies. Okay. Το έχουν πει και Maroon 5.
0: Δεκτών, δεκτών. Πάμε.
1: Νούμερο 1. Νικητής. Καρκίνος. Χαστούκια ο καρκίνος. Μπορεί να νιώσετε, λέει, ότι τίποτα δεν εξελίσσεται με 2 σίγμα με τους ρυθμούς που θα θέλατε. Καθυστερήσει στα επαγγελματικά. Εντάσει στα προσωπικά. Στα οικονομικά καλό είναι να αποφευχθούν περιττές με 2 τάφα αγορές ή βιαστικές συμφωνίες και μέχρι το τέλος του μήνα γενικότερα ψυχραιμία.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Στο νούμερο 2 ο ζυγός. Για τους ζυγούς το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου μπορεί να φέρει ανατροπές στο προγραμματισμό και αυξημένο άγχος, υποχρεώσεις που συσσωρεύονται, αλλαγές στα σχέδια, καθυστερήσεις από τρίου τους. Όλα αυτά ενδέχεται να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι χάνεται ο έλεγχος, πάει μπάλα. Και κλείνω με τον εγώ καιρό. Η εγώ καιρή ενδέχεται να βρεθείτε, λέει, αντιμέτωποι με εμπόδια που θα σας αναγκάσουν να αναθεωρήσετε σχέδια ή χρονοδιαγράμματα. Επαγγελματικά ζητήματα μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη προσπάθεια. Σε προσωπικό επίπεδο έχετε μια πίεση λόγω ημερών που θα οδηγήσει σε καυγάδες και κόπωση. Γενικότερα, οι τελευταίες μέρες του Ιούλη δεν είναι κατάλληλες για ρίσκα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Με τις υγείες σας.
0: Ανάδρομος τώρα 23, πάμε, φεύγει.
1: Ο ανάδρομος φεύγει 23, έχουμε μια ωραία σκιά. Από εβδομάδα εσείς κάνετε. Από εβδομάδα. Εντάξει, από εβδομάδα, okay. Που είναι και η τελευταία δικιά μας εβδομάδα. Θα τα κάνετε, τότε θα παίρνετε. Ρωτήστε 2-3 φορές πριν πάρετε μια απόφαση να σας καθοδηγήσουμε εμείς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο
7: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο
7: να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο
7: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο
7: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη, στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet.
1: Καλημερούδια στη Χριστίνα, τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη που είναι πρώτη μεράδια. Καλά να περάσεις.
0: Να περάσεις όμορφα.
1: Καλημέρα στις μεγάλες μου αγάπες, την Ειρήνη μου, τη φιλούλα μου και τον Αλέξανδρο και το μικρό μου τον Νικόλα που είναι παρέα μου. Και γυρνάνε τώρα γιατί ήταν και αυτοί διακοπές.
0: Μπράβο τους.
1: Τέλος πάντων.
0: Γιατί τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ήταν σε μια σειρά ανάπαυλας. Τώρα ο Αλέξανδρος θα γυρίσει στη δουλειά. Να φτιάξει τα πιο νόστιμα πυροσκή που υπάρχουν στην δυτική και ανατολική Θεσσαλονίκη, στον ευλογημένο Άρτο.
0: Κώστη Παλαμά.
1: Κώστη Παλαμά, 6 γάμα, πρώτος και δεύτερος όροφος. Εγώ μέχρι τις 3 είμαι και στους δύο όροφους, Αλέξανδρε. Δεν χρειάζεται καν αναρωτιές. Και η Ειρήνη θα πάει με τον Ιγούλιο στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά. Μετά το Αναστασάκι δουλεύει.
0: Το report των παιδιών.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Έχουμε κάποιες κοκκινίλες. Κυρίως όμως το ρεύμα κινείται από ανατολικά προς δυτικά. Ύψος εδώ από ό,τι βλέπω, Τούμπας Τριανδρίας, είμαστε στα κόκκινα και μετά λίγο πριν. Α, και μετά τη Νέαπολη. Εκεί έχουμε προβλήματα. Όπως κοκκινίλες από ό,τι βλέπω, έχουμε λίγο στην κάθοδο στη Μικρή Θεοδωράκη. Γιατί κατά τα άλλα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασίλισσα Όλγας, κεντρική δρόμη κινούνται καλά. Εξαιρείται πάντα το φανάρι εκεί στα δικαστήρια 26 παλιού σταθμού. Ναι, εντάξει, είναι, είπαμε, λείπει πολλοί κόσμος. Έχει ξεκινήσει διακοπές.
1: Στο καλό.
0: Είναι καλό.
1: Τι, στο καλό.
0: Τίποτα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και μιας που λέμε για καύσωνα τώρα, γιατί ο καύσωνας δεν δοκιμάζει μόνο τις αντοχές των οδηγών, αλλά και των αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι όταν επιστρέψουμε, αντικείμενα που δεν πρέπει να έχουμε μέσα στα αυτοκίνητά μας.
1: Ναι, ρε παιδιά τώρα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Destiny's Child, Independent Woman, η καλή εποχή για την Beyoncé.
1: Πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Το πω αυτό.
1: Καλά, ναι, εντάξει, όχι ότι μετά κακοπέρασε, βέβαια. Ανέβηκε μόνο στην κορυφή του κόσμου, αλλά ήτανε.
0: Έβγαλε κάτι ψηλά εκεί.
1: Ωραία αρχή για τα 3 εκατομμύρια της.
0: Ναι, θα είναι το πρώτο ζευγάρι, λέει, που της showbiz, της μουσικής βιομηχανίας, μάλλον που θα είναι δισεκατομμυρίου χρηστά.
1: Αυτοί τους έρχονται και από παντού.
0: Ναι,
1: και αυτοί και αυτός.
0: Λοιπόν, εμάς μας έχει έρθει ο καύσωνας.
1: Yes.
0: Που εντάξει, το αντιμετωπίζουμε με τα κλιματιστικά μας κλπ. Αλλά το αυτοκινητάκι μας όμως.
1: Τι τραβάει και αυτό το έρμο.
0: Άμα είναι και τώρα, προσοχή, παιδιά, γιατί εννοεί ότι δεν πρέπει να έχουμε αντικείμενα μέσα, λέει, στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Γιατί η θερμοκρασία του αυτοκινήτου, όταν βρίσκεται στον ήλιο, σε καύσωνα, φτάνει και τους 60 βαθμούς.
1: Πολύ είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ. Οπότε αντικείμενα που είναι σε δοχείο, όπως για παράδειγμα κοσμητικά, αντιλιακά, σε σπρέι που είναι τώρα της μόδας, μην τα ξεχνάτε μέσα στο αυτοκίνητό σας, γιατί αν το δοχείο ξεπεράσει την θερμοκρασία αντοχής του, θα είναι δυσάρεστη κατάσταση.
1: Να τα φοράτε βέβαια. Και αποσμητικά και αντιλιακά, γιατί κάνουν καλό, αλλά μην τα αφήνετε μέσα στα μάξι.
0: Σωστό. Αναπτήρες.
1: Θα σκάς.
0: Ναι.
1: Όχι, εντελώς, δηλαδή μπακάλικα. Μην τα αφήνετε, είναι και επικίνδυνο.
0: Έτσι και οι περισσότεροι έχουν αυτό το πλαστικό και τα λοιπά. Είναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Ναι.
0: Φορτιστές, προσέξτε, δεν πρέπει να είναι πάνω στην πρίζα του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην το έχετε εκεί, γιατί
1: καλά
0: δεν συζητάμε συσκευές τώρα, κάτι power bank, κάτι.
1: Θα σκάσουν κινητά, και αυτά. Θα εκραγούν.
0: Και επίσης προσοχή, έχουμε πει για το νερό. Το έχει πει σε θεματάκι, το
1: θα
0: πετάμε,
1: γίνει,
0: το αφήνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί παίρνει στοιχεία από το μπουκάλι, από το πλαστικό που δεν επιτρέπεται να τα καταναλώνουμε.
0: Μπράβο. Και κλείνουμε με τα αναψυκτικά. Επίσης δοχεία.
1: Για ποιο λόγο να αφήσετε αναψυκτικά μου στο αυτοκίνητο και
0: εντάξει,
1: να φύγετε?
0: Ξέρω,
1: δεν
0: να
1: υπάρχει καμιά κοινή λογική. Βέβαια.
0: Να το ξέχασες.
1: Ναι, πέτα το μετά.
0: Ναι, για πες βέβαια.
1: Αυτό, δεν υπάρχει καμιά κοινή λογική, βέβαια.
0: Σωστό.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Λατρεμένος και υπέροχος Ted Swim στο The Door. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, επιλέγω πάρα πολύ συνειδητά το παρακάτω θέμα,
0: ναι.
1: Και την ώρα που το ανακοινώνω, γιατί βγαίνοντας τώρα έπινα καφέ και λέω στα παιδιά έξω, άντε λέω σας αφήνω πάνω από για την συνενετική πολυγαμία. Και μου λέει η Νάντση, τι να σου πω και εσένα, μου λέει πρωί-πρωί, δεν θα... Κι όμως...
0: Είσαι υπεράνω, εντάξει.
1: Υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει.
1: Και οδηγεί και σε προσωπική ανάπτυξη.
0: Μάλιστα.
1: Συνενετική πολυγαμία, ναι. Σημαίνει κάποιος να έχει συνενέσει.
0: Μπράβο.
1: Άρα κάποιος θα το ξέρει.
0: Mm-hmm.
1: Είμαι πολύ προσεκτική σε αυτά που λέω.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Το να έχεις εσύ μία σχέση και πίσω από την πλάτη της να κάνεις πράγματα δεν είναι συνενετική πολυγαμία και δεν οδηγεί σε καμία ανάπτυξη. Οδηγεί σε φύτεμα μέσα στη γη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχω εδώ την Μάρθα Καούπη, τέλος πάντων.

0: χαρακτηριστικά της συνενετικής πολυγαμίας,
1: ναι,
0: είναι ότι απαιτεί πάρα πολύ υψηλό επίπεδο επικοινωνίας.
1: Σώπα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να είσαι καντάρια επικοινωνιακός.
1: Να έχεις το σκύλ της επικοινωνίας, μάλιστα.
0: Πρέπει να είσαι ο μάγος των λέξεων, της μεταδοτικότητας στα πάντα.
1: Ρε τη Μάρθα.
0: Όταν υπάρχουν, λέει, περισσότεροι άνθρωποι σε έναν σχεσιακό έτσι, κύκλο, σε ένα σχεσιακό πλαίσιο,
1: ναι,
0: αυξάνονται και οι πιθανότητες να εμφανιστούν διαφορετικές ανάγκες.
1: Εμείς το λέγαμε, παλιά το λέγαμε αλλιώς αυτό, τέλος πάντων.
0: Μπουρδέλ.
1: Κάτι με ούζα, με το ούζα έχει να κάνει.
0: Οι άνθρωποι μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ερωτήματα όπως: πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Πλέον μιλάμε σε διαφορετικό πληθυντικό. Πώς οργανώνω τον χρόνο μου για να υπάρχουν πολλαπλές δεσμεύσεις?
1: Αχ, ναι.
0: Πώς αντιμετωπίζω το φόβο ότι μπορεί να απογοητεύσω κάποια? Δηλαδή,
1: αλήθεια
0: τα λέει
1: αυτά τώρα.
0: Ναι, στο θα σου στείλω το link.
1: Απίστευτο.
0: Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, okay, αλλά ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι,
1: ναι,
0: και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή μας παντού. Στο νούμερο 2 έχουμε τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας, της έννοιας δέσμευση.
1: Ναι,
0: ωραία. Ένα,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: τα πιο σημαντικά ζητήματα που φέρνει στο προσκήνιο η συνενετική πολυγαμία είναι η ανάγκη επανεξέτασης ενιών. Δέσμευση, αφοσίωση, εμπιστοσύνη, προφυλακτικό, ναι, όλα αυτά,
1: ναι,
0: τα επαναπροσδιορίζεις με άλλο τώρα. Δεν μπορείς να πεις αγαπάω, έλα να κάνουμε χωρίς.
1: Όχι.
0: Δεν έχει τέτοια.
1: Δεν παίζει.
0: Τώρα εδώ τι, με αγαπάς, έλα να κάνουμε χωρίς, χωρίς εμένα, χωρίς την άλλη, χωρίς την άλλη, χωρίς την άλλη. Και εγώ
1: γίνεται
0: να είμαι. Όχι.
1: Πρέπει να μην αφήσουμε τα άλλα τα παιδιά απ' έξω, θα παρεξηγηθούν.
0: Θα πρέπει να είμαστε όλοι χωρίς.
1: Έτσι.
0: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
1: Μάλιστα.
0: Όλη αυτή η αυξανόμενη συζήτηση γύρω από τις μη παραδοσιακές μορφές σχέσεων. Μα γιατί, βρε Μάρθα, η συνενετική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη,
1: ναι,
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις. Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνενετική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή. Αυτό λέω και κλείνω.
1: Ναι.
0: Είσαι σε ένα καφέ,
1: ναι,
0: πίνεις καφέ με την κολλητούλα σου,
1: ναι,
0: περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη!
1: Ναι.
0: Νόμιζες είσαι σήμερα? Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες. Αχ, χθες ήσουν εσύ. Νόμιζα ότι πήγες στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρε ηρώ. Εγώ ήμουνα. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς. Να, ας πούμε, μια συνθήκη.
1: Είσαι υπεράνω πάντως.
0: Που εννοώ. Είμαι.
1: Που λες το θέμα, αυτό λέω. Δε,
0: είμαι. Είμαι υπεράνω και υποψία. Άμα κάνω κάτι, δεν,
1: ναι,
0: θα σκεφτούν τώρα αυτοί που να,
1: ναι,
0: γλυκόπιο τι φαίνεται.
1: Η Μάρθα τι είναι?
0: Η Μάρθα είναι το τεστ μου. Το τεστ μου για να περάσω στον παράδεισο.
1: Πολύ ωραία.
0: Η νέμεσή μου για την περσινή μου σεζόν.
1: Πάμε να περάσουμε σε άλλο ημέρο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Κλιματιστικά Eurolam, Ζέφυρους και Άερε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: Σάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
4: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
3: Καλό.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και εννοείται στα Lidl βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά που γίνεται έτσι με μεγάλος χαμός. Ξέρεις όμως πώς καταφέρουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και έτσι πώς τα λαχταριστά? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς.
2: Τα αγαπημένα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Τάφη στο υπέροχο Μέρση. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet Δευτέρα. Δεν θα πω ακόμη για τηλεθέαση, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω βγάλει τα sites. Τι έχει γίνει.
1: Κρίμα.
0: Ο ημιτελικός Γαλλία-Αγγλία, γιατί είχε και ημιτελικό. Έδωσε λέει τρελά πόζο. Θα φαντάσου τι έγινε στο τελικό χθε. Τέλος πάντων.
1: Μα τι.
0: Θα κάνει λίγη υπομονή.
1: Ναι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Να έχουν ανέβει οι παλμοί μου.
0: Ζέτα Μακρυπούλια έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό In Style και στην Ξένια
1: Ιωάννου. Μ' αρέσει να είναι η Ζέτα.
0: Λοιπόν, και τη ρώτησε η δημοσιογράφος. Τα τελευταία χρόνια λέει: σε απολαμβάνουμε στο Ρουκ Ζουκ στον Αντένα. Θα συνεχίσει και του χρόνου.
1: Και με σκάς.
0: Και απαντάει η Ζέτα. Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω, Ξένια.
1: Τι τους λένε, ρε παιδιά, το καλοκαίρι δηλαδή δεν θα τους πούν τι θα κάνουν το Σεπτέμβριο.
0: Δεν έχω λέει καμία απάντηση ακόμη.
1: Καλό, όχι ότι μας είπαν τι θα κάνουμε το Σεπτέμβριο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ναι. Όμως για το Moments, γιατί ρώτησε για το Moments. Για το Moments όμως τα λοιπά.
1: Τι
0: το
1: είναι
0: Moments,
1: αυτό.
0: Είχε μια εκπομπή το Moments που έβγαζε τις ιστορίες, δηλαδή είχε ένα καλεσμένο.
1: Ναι, το θυμήθηκα, ναι.
0: Το οποίο δεν πήγε καλά τηλεοπτικά στο νούμερο, αλλά λέει όμως η Ζέτα. Το Moments λέει ήταν μια εκπομπή που δεν ολοκλήρωσε τον κύκλο του.
1: Ναι.
0: Έτσι, και επειδή άρχισε να ξεκινήσει, λέει κρεμούν άλλα 7 επεισόδια.
1: Ναι.
0: Οπότε θα τα κάνετε
1: επεισόδια. Μου τα χρωστάει.
0: Ναι, τα χρωστάνε.
1: Το κακό της τηλεόρασης είναι σαν τις σύγχρονες σχέσεις. Δεν δίνουμε και λίγο χρόνο. Να δούμε, θα μας αρέσει, δεν θα μας αρέσει. Ναι. Δηλαδή ξεκινάει κάτι καινούριο και το επόμενο 24ωρο έχουμε ένα πάνελ να το κρίνει. Κάτσε.
0: Το ghosting που το πας, που σου λένε την άλλη μέρα μην έρθει για δουλειά.
1: Ναι, κάτσε ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή για να βγάλουν ξανά ποιον, την Κορομιλά και το Μικρούτσικο. Δηλαδή, άρα επιστροφή στον πρώην. Δηλαδή εντάξει, φτάνει δηλαδή.
0: Απίστευτο.
1: Κουράσατε.

0: Brian Adams, Melanie C, When You're Gone, εδώ στο πρωινό Velvet. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλει να φύγει από το Waterland. Εντάξει, και οι άνθρωποι έχουν δει και σου λένε το βράδυ. Εσύ, τι γίνει τώρα, είσαι εδώ πέρα, λες εσύ, όχι ρε παιδιά.
1: Πού θα βρει καλύτερα, καλέ, από τη Waterland. Και μια ανάσα δίπλα μα είναι στου σταγαράδε.
0: Έτσι.
1: Και εισιτήριο διαρκέ μπορεί να βγάλει στο www.waterland.gr και δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από το κέντρο τη Θεσσαλονίκη, τη Waterland και Τούμπαλη.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: όλο σωστά.
1: Διαβάζω τι κοινό έχουν σχεδόν όλοι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι, που είναι η μακροβιότερη, λέει, έρευνα από το Harvard,
0: ναι.
1: Η οποία αυτή μελέτη ξεκίνησε το 1938. Πάρα πολύ παλιά.
0: Φοβερό.
1: Και επίσης τότε δεν είχαν κάποιο Netflix, κάποια πλατφόρμα να δουν μια σειρά, αλλά τώρα τη συνεχίζουμε μέχρι το 26, και όμως έχουν επενδύσει σε αυτή την έρευνα.
0: Ναι.
1: Οι επιστήμονες παρακολουθούν επί δεκαετίες την πορεία εκατοντάδων ανθρώπων, εξετάζοντας την υγεία τους, την επαγγελματική τους εξέλιξη, οικογενειακές σχέσεις, φιλίες και την ψυχική ευεξία. Το συμπέρασμα συνεχίζει να παραμένει ξεκάθαρο. Σύμφωνα με την μελέτη, οι άνθρωποι που διατηρούσαν στενές και ουσιαστικές σχέσεις ήταν πιο ευχαριστημένοι, είχαν καλύτερη υγεία, ανάρρωσαν με 2 ρο και ωμέγα πιο εύκολα από ασθένειες και ζούσαν πολλά περισσότερα χρόνια. Μάλιστα, η επιστημονική κοινότητα διαπιστώνει ότι η ικανοποίηση από τις σχέσεις στην ηλικία των 50 ετών αποτελούσε καλύτερο δείκτη για την υγεία στα 80 από ότι ακόμα και τα επίπεδα της χοληστερόλης, ρε παιδί. Πιο πολύ σημαντικό ήταν αυτό,
0: ναι,
1: παρά η χοληστερίνη και η χοληστερόλη.
0: Μάλιστα.
1: Οι ευτυχισμένοι, λέει, άνθρωποι δεν χρειάζονται πολλούς ανθρώπους γύρω τους. Κλείνει με το συμπέρασμα αυτό ότι δεν έχει σημασία η ποσότητα αλλά η ποιότητα. Λίγοι άνθρωποι που σε αγαπούν, σε σέβονται, σε καταλαβαίνουν, μπορείς να εμπιστευτείς, έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από δεκάδες επιφανειακές γνωριμίες.
0: Τι να πεις τώρα για μια έρευνα που τα έχει εδώ πει, έχει κάνει έναν αιώνα.
1: 1938, παιδιά, πάρα πολύ. Δεν μπορείς καν να φέρεις αντίλογο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς φέρνουμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε ακόμη μία ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Όλο το χρόνο περιμένουμε τον Αύγουστο. Και εκείνος ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο αγαπημένος μας Γιώργος Γιαννιάς έρχεται στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια μοναδική συναυλία. Αγαπημένα λαϊκά άσματα, street food, δροσιστικά κοκτέιλς και καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη. Γιώργος Γιαννιάς live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
10: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 9.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
14: Εδώ είμαστε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet, 3 λεπτά μετά τις 9, Βασίλης και Αναστασία.
15: Καλημερούδια στο Παναγιώτη, το Δημήτρη, την Κατερίνα, το Στέλιο, τη Βάσο και τη Μαρία.
14: Τώρα πια όσον αφορά την κίνηση έχουμε αρκετά προβλήματα. Στην περιφερειακή ρέμα από δυτικά προς ανατολικά ξεκινούν από το ύψος των νοσοκομείων και συνεχίζονται μέχρι εδώ και εδώ στην Τούμπα. Από την απέναντι μεριά ανατολικά προς δυτικά επίσης προβλήματα Τούμπα Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή ξεκινώντας από ανατολικά αρκετά προβλήματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση έχουμε στη Βασιλή Σόλγας μετά την Καραϊσκάκη και μέχρι την είσοδο της Τσιμισκή, όπου η Τσιμισκή κινείται καλά. Εξαιρείται πάλι, είπαμε, το φανάρι εκεί στα δικαστήρια μπροστά. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη σχετικά καλά. Τώρα προβλήματα έχουμε και στις διασταυρώσεις Δενδροποτάμου, Βενιζέλο, Αριστοτέλους δυτικά, Μαρίνο, Αντίπα, Καρολί και Δημητρίου και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό, που ελάχιστη σε σχέση με άλλες φορές κίνηση. Όταν επιστρέψουμε, φράσεις που χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους συζητήσεις οι ψυχικά και συναισθηματικά ήρεμοι άνθρωποι.
15: Οχ.
14: είμαι σίγουρο ότι 2-3 θα σε κάνουν δικαιολογημένα, μόνο για να έξαλλη, να ξέρεις.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Sphinx, το υπέροχο Englishman in New York. Εδώ είμαστε και εμείς στο πρωινό Velvet της Δευτέρας, ξεκίνημα της εβδομάδος. Και για σένα που θέλεις να κάνεις το Δέλτα βήμα, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη κιόλας μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο στα αεροδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310226318.
0: Οι ψυχολόγοι λένε ότι οι ψυχικά και συναισθηματικά ηρέμοι άνθρωποι χρησιμοποιούν συνήθως αυτές τις εκφράσεις που θα ακούσουμε. Και φράσεις. Ναι. Φράση νούμερο 1. Δεν πειράζει, θα το βρούμε.
1: Βρε άντε μου, θα μου πεις εσύ εμένα αν πειράζει όχι. Άμα νιώθω εγώ ότι πειράζει, πείραξε.
0: Ναι, λοιπόν, νούμερο 2. Πάρε το χρόνο σου.
1: Εννοείται θα τον πάρω, μακριά σου.
0: Το χρόνο μου έτσι. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνω την οπτική σου.
1: Α, αυτό μου αρέσει.
0: Έτσι, ωραία. Ας μην κάνουμε υποθέσεις.
1: Αυτό δεν μου αρέσει.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν μπορώ να μην κάνω υποθέσεις. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι έξω από τον έλεγχό σου, έλεγχο μου.
1: Ναι, και δεν αξίζει να πανικοβληθώ. Εννοείται θα πανικοβληθώ.
0: Χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο για να σκεφτώ.
1: Αν είσαι τόσο αργός, τι να κάνουμε. Τώρα δεν μπορούμε να σε περιμένουμε να σκεφτείς.
0: Πώς μπορώ να βοηθήσω.
1: Α, αυτό μου αρέσει.
0: Εντάξει, είναι ωραίο. Και κλείνω με το. Όλοι κάνουν λάθη.
1: Εγώ δεν κάνω.
0: Όχι,
1: εγώ δεν κάνω τώρα. Και αν οι πανάκια όλοι κάνουν λάθη, είναι για να κάνεις λάθη, ναι. Δεν θέλω να έχω να κάνω και μαζί σου.
0: Αυτά λέει.
1: Έτσι όπως δεν κάνω εγώ, μάθε να μην κάνεις κι εσύ.
0: Α, μπράβο.
1: Άντε.
0: Αμάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Charles and Eddie, Good Night to You, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ωραίο recap τα ζωδιάκια μας.
0: Βεβαίως.
1: Αρχή της εβδομάδας να πεις. Φεύγει και ο άνδρας Ερμής μέσα στην εβδομάδα, θα τα δούμε αυτά εν καιρό. Σήμερα Δευτέρα, μια μέρα που ευνοεί την οργάνωση, την επαναξιολόγηση γενικότερα των στόχων και την ανάληψη πρωτοβουλειών αναλυτικά για τους κρυούς. Η εβδομάδα ξεκινάει με έντονους ρυθμούς και αρκετές υποχρεώσεις, όμως έχετε και την απαραίτητη ενέργεια για να ανταποκριθείτε σε αυτά. Για τους Ταύρους, η σημερινή μέρα σας καλεί να κινηθείτε με σταθερότητα χωρίς να παρασύρεστε από το άγχος των πολλών. Διδυμάκια, η επικοινωνία αποτελεί σήμερα το δυνατό σας χαρτί. Συζητήσεις, επαφές και νέες γνωριμίες ανοίγουν δρόμους. Για τους καρκίνους, η Δευτέρα σας βρίσκει περισσότερο αποφασισμένους να βάλετε σε τάξη αιτήματα που σας απασχολούν εδώ και μέρες. Λιονταράκια, η αυτοπεποίθησή σας βοηθά να ξεκινήσετε δυναμικά την εβδομάδα. Όμως σήμερα αξίζει να ακούσετε και τις απόψεις των άλλων πριν πάρετε οριστικές αποφάσεις. Για τους Παρθένους, η μέρα σας σωθεί να εστιάσετε στην ουσία και να δώσετε προτεραιότητα σε όσα πραγματικά έχουν σημασία. Ζυγή, η μέρα σας καλεί να βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα σε προσωπικές σας ανάγκες και σε απαιτήσεις των ανθρώπων γύρω σας. Σκορπιοί, η Δευτέρα ξεκινάει με αρκετές απαιτήσεις, όμως διαθέτετε και την αποφασιστικότητα που χρειάζεται να τις διαχειριστείτε. Για τον τοξότη, η αισιοδοξία σου επιστρέφει δυναμικά και σε βοηθάει να δεις με διαφορετική ματιά καταστάσεις που μέχρι πρόσφατα σε προβλημάτιζαν. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να προχωρήσει μεθοδικά σε υποθέσεις που απαιτούν συγκέντρωση και υπευθυνότητα. Υδροχοάκια, η περιέργεια και η δημιουργική σκέψη σου βρίσκονται σήμερα στα καλύτερά τους. Και για τα ψαράκια, τέλος, η Δευτέρα σας καλεί να ακούσετε περισσότερο τη διέστησή σας, χωρίς όμως να παραβλέπετε πρακτικά δεδομένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μπαίνεις τσουλώντα!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο
10: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο
10: να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο
10: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο
10: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.

0: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντών,
0: ναι.
1: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Hey, the best hits ever.
9: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
10: Και το αντίδοτο στο καύσουν έτσι είναι ένα ζουμερό ρουδάκινο, έτσι μια ντοματο σαλάτα πολύ ωραία ή ένα παγωμένο καρπούζι και γίνεται μέσω ημέρα σου καλύτερη. Και γι' αυτό έχει πάρα πολύ σημασία κάθε φορά που προμηθευόμαστε φρούτα και λαχανικά να βρίσκουμε τη φρεσκάδα και τη γεύση και την ποικιλία που θέλουμε.
1: Και αυτά όλα ακριβώς, αυτή τη σιγουριά μας προσφέρουν τα αγαπημένα μας Lidl με πολύ προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικούς με φρέσκα. Φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους.

0: Υπέροχο τραγούδι από την υπέροχη Ροζαλίν Σνάπ, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και αστρονομικά ποσοστά τα νούμερα τηλεθέας της ΕΡΤ.
1: Ωρεσέ μου τώρα. Για να μιλήσουμε για μουντιάλ, το καταλάβω.
0: Ναι, τώρα, εντάξει, είναι τα απόνερα αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο τα απόνερα.
1: Τα λασπόνερα είναι, όχι τα απόνερα.
0: Μέσος όρος του αγώνα 69,9% στο δυναμικό κοινό.
1: Και τα κάνετε τα 69. Τέλος πάντων.
0: Στο γενικό σύνολο ήταν 65,8% και έχει κάνει και ένα πικ, λέει, μέχρι 72%.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ και μπράβο στην ΕΡΤ και τα λοιπά. Και εντάξει, είπαμε, ήταν ένα.
1: Μπράβο και στην Ισπανία, λοιπόν, να πούμε, βέβαια.
0: Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Το άξιζε.
1: Παιδεύτηκε.
0: Το άξιζε.
1: Παιδεύτηκε στο 106. Παιδεύτηκε, ήταν πέδεμα. Αλλά κάποια άλλοι ήταν πολύ τεμπέληδες.
0: Να σου πω κάτι άλλο που
1: δεν ξέρω.
0: Να κάνεις,
1: έτσι, τι. Σε βίντεο.
0: Να κάνεις αναλύσεις αγώνων ή αθλητικών.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Θα ασκήσεις.
1: Το ξέρω, γι' αυτό φοβάμαι πάρουν οι δίπλα. Όχι, το λέω τώρα με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι και έρθει ο κύριος Γιώργος και μου πει να πάρω την Αναστασία για εκπομπή.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πυρποληθώ. Γι' αυτό δεν κάνω βιντεάκια.
0: Εγώ λέω να κάνεις βιντεάκια να.
1: Ναι, θα ήμουν εξαιρετική. Το ξέρω, μα το ξέρω.
0: Το ξέρω,
1: ο τρόπος που αναλύω τα offside και τις κόκκινες και τις kit και τα μπερδέματά του τα ερωτικά θα ήμουν συγκλονιστική. Αλλά δεν θα. Εγώ είμαι ενοχική, δεν μπορώ να πω όχι. Δηλαδή, αν με πει, έλα να κάνεις τώρα, φαντάσου.
0: Γεια σας, φεύγεις, ναι.
1: Δε,
0: όχι.
1: Τι μεταγραφή, συμπληρωματικά. Guest. Ούτε guest. Φαντάσου.
0: Μπορεί να πληρωθείς καλά.
1: Δεν κοστολογείται αυτό που θα περάσουν. Δεν κοστολογεί.
0: Δεκτό.

0: Υπέροχη σας, στο υπέροχο ζεβέ, στο υπέροχο πρωινό, βέβαια, να πούμε και τα δικά μας.
1: Ναι, να πούμε, αν δεν πενέψουμε και το σπίτι μας. Λοιπόν, πραγματάκια που μπορείτε να κάνετε πριν το σεξ για να κάνετε τελικά σεξ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σημασία δεν έχει να βρεθεί μόνο, αλλά και ο προορισμός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μόνο η αποστολή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Για παράδειγμα τώρα, δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε, θα σας πω, να γίνει έρευνα στη New York Post για αυτό το πράγμα, σε 5.000 Αμερικανούς κιόλας. Αλλά να που μερικοί άνθρωποι, Θεέ μου, που το στέλνει στο σεξ, χρειάστηκε να ερευνήσουν τα βήματα για να διεκπαιρεωθεί. Επιλέγεις πάρα πολύ σωστά τροφές που θα σε βοηθήσουν.
0: Ωα, παιδιά, όντως προσοχή.
1: Ωραία. Δεν θα σας πούμε γαρδούμπα πριν το σεξ.
0: Γαρδούμπα.
1: Ωραία. Δεν αυξάνει άμεσα τη λίμπιντο η γαρδούμπα.
0: Δεν τρως σκορδαλιά.
1: Αν θα είναι και δυο, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να στοχοποιούμε το σκόρδο.
0: Εντάξει, okay,
1: στοχοποιήστε τα έντερα και τις γαρδούμπες.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, γιατί αν φάνε και δυο δεν πειράζει. Ας πούμε, θα φας στρίδια.
0: Ναι.
1: Μύδια.
0: Κάτι μπορεί νεράκι. Να είναι τη
1: ναι, μια σόδα, σοκολάτα, μια μπανάνα, κάτι
0: σόδα
1: ωραία.
0: Σόδα έχει λίγο φόσκομα.
1: Γκάσι, όχι, δεν το θέλουμε το γκάσι.
0: Ναι, ναι.
1: Περνάς λίγο ποιοτικό χρόνο με τότε σύντροφό σου. Τι γυρνάς και τη λες ανούγκανος.
0: Σεξ.
1: Και βαράς το στήθος σου, λες κι είσαι. Θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί. Το οφείλεις αυτό στη διάδα σου.
0: Ναι.
1: Να επικοινωνήσεις. Να πεις ένα αστείο. Να σε λίγο ενδιαφέρον.
0: Μερικές φορές και τα αυθόρμητα είναι ωραία.
1: Εντάξει, αλλά δεν θα πεις μπαπ κατευθείαν. Αυθόρμητα. Μάθατε τώρα πολύ στη μόδα ο αυθορμητισμός.
0: Ναι.
1: Θα πεις κάτι αυθόρμητο που θα οδηγήσει όμως το. Κατάλαβες. Και κυρίως χωρίς κινητά και περισπασμούς.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Ο χρόνος πριν.
0: Σωστό.
1: Αφού πεις, δηλαδή έχουμε φάει, έχουμε πει, θα κάνεις λίγες διατάσεις.
0: Γιατί.
1: Θα πεις Ελένη, συγγνώμη, σήκω και εσύ. Δύο. Κάποιες διατάσεις πριν την επαφή.
0: Μα λένε ότι είναι γυμναστική η ίδια η πράξη.
1: Ναι, γι' αυτό, επειδή είναι σκληρό αερόβιο, εύχομαι, εύχομαι να τυχαίνετε σε σκληρά αερόβια.
0: Ναι.
1: Λίγες διατάσεις πιο πριν, λίγο ζέσταμα. Μπορεί να βοηθήσει το σώμα να χαλαρώσει και να μειώσουν τον κίνδυνο μικροτραυματισμών.
0: Okay, συμβαίνει. Ναι. Συμβαίνει.
1: Μακριά από εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή εσάς, όσοι κάνετε, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και κλείνω με το. Έχετε απαραίτητα δίπλα σου. Δεν γίνεται να είμαστε ζουζουζού μου μου μου. Να κάνουμε αυτό. Τι ρήματα χρησιμοποιώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Αλλά να κάνετε πράγματα και να πεις οχ, τα προφυλακτικά είναι στο μπάνιο. Όχι, όχι. Δεν γίνεται. Ή κάτι ακόμα χειρότερο. Άμα κάνετε και από άλλες πόρτες δεν ξέρω. Να πείτε είναι μακριά. Δεν θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό. Ο καθένας μπαίνει όπου. Αλλά δεν είναι. Εκεί, στο σιρτάρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αφού μου έχει βάλει το, μου έχει κοτσάρει το βιβλίο που δεν το διαβάζει, πες την αλήθεια. Απλά το έχει εκεί επειδή θα έρθει αυτή. Βάλε μέσα στη σελίδα ένα προφυλακτικό. Εντάξει.
0: Ωραία όλα. Και,
1: και χρήσιμα.
0: Και χρήσιμα.
1: Χρήσιμα.
0: Έτσι,
1: μη
0: μπράβο.
1: Δω κανένα να συνουσιάσει χωρίς τη διάταση πιο πριν. Βασικά εύχομαι να μην δω κανέναν τελεία. Αλλά χωρίς διάταση πιο πριν, πολύ θα στεναχωρεθώ. Πολύ.
0: Μην έχουμε καταστρέψει κόσμο. Θα πάει ο Κώστας το βράδυ, θα πει η Ελένη, Κώστα, θα κάνεις πρώτα διατάσεις και μετά.
1: Και μετά. Και η Ελένη. Γιατί η Ελένη δεν θα. Πού θα είναι, θα λείπει η Ελένη.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν role play, να είναι η εφέντρα. Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ.
1: Ωραίο κι αυτό. Εντάξει, τώρα παιδιά, ο καθένας όπως θα βρίσκει. Εντάξει.
0: Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρυπικνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας endless good mood. Καλό.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, 2 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημερούδια στη Φένια, την Τόνια, την Ελισάβε, τη Ματίνα, τον Αλέξανδρο, την Βάσο, τον Χρήστο και τον Αντώνη.
0: LoveJewelry.gr, μπαίνετε, βλέπετε τις επιλογές σας, γιατί εμείς δίνουμε και δωρεάν επιταγή 20 ευρώ, παρακαλώ, από τα αγαπημένα μας καταστήματα. Έτσι, σίγουρα ένα κοντά σας. Πολύ εύκολα γράφοντας λαβή και ενώ όνομα, τυπώνυμο και αποστολή στον αριθμό Viber 6931-968-968. Τυχερός ή τυχερή, ειδοποιείται με μήνυμα και το εξαργυρώνω στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Όταν επιστρέψουμε, πράγματα που πιθανότητα δεν προσέχει το ραντεβού μας. Σε εμάς.
1: Τι καθήκη.
0: Κάτσε αμέσως
1: για την. Γιατί δεν το προσέχει? Εγώ τα έκανα για να προσέχει.
0: Εντάξει, οκ, θα το δούμε. Περίμενε.

0: Και η τραγουδάρα των Hooverphonic, Mad About You, είναι εδώ στο πρωινό Velvet και 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και εμείς με τις θεματάρες μας.
1: Yes.
0: Κατά καιρούς έχουμε πει, ρε παιδί μου, για τα πρώτα ραντεβού, τι προσέχει ο άλλος,
1: ναι,
0: η άλλη,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πάει, συμπεριφορά στο
1: γκρουπ. Οχ, οχ, οχ.
0: Η Νταμάνα Χόφμαν λέει και πιθανότητα πράγματα που δεν προσέχει το ραντεβού μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπως για παράδειγμα λέει μικρές ατέλειες στην εμφάνιση.
1: Oh.
0: Μπορεί να νιώθουμε μήχανα για κάποια τέλεια, συσσαγωγικά, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ναι. Ένα στραβοδοντάκι, λέμε τώρα.
1: Ναι, ποιή, ναι, ναι.
0: Ένα λακάκι, ξέρω εγώ, ή μια μικρή ουλή.
1: Ναι, ναι, ναι, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που είναι όλα
0: έτσι,
1: έξω, μπούτια, χέρια, κοιλιές.
0: Έτσι, δηλαδή μικρές ατέλειες του δέρματος
1: δεν τις προσέχει.
0: Το πόσο ακριβά είναι τα ρούχα μας.
1: Καλά, αυτό τώρα έτσι. Και δεν το ξέρεις και πώς μπορείς να το ξέρεις,
0: ναι,
1: κιόλας,
0: δηλαδή, παιδί μου. Δεν πρόκειται λέει, να προσέξει μάρξη, ακόμη και να είναι λέει έντονες.
1: Ναι,
0: στιγμία,
1: τι θα πει.
0: Ακριβώς, θα δώσει μια σημασία.
1: Μα τα πήρες, καλά βασικά, για τα κορίτσια, μην το πολύ λέμε, τέλος πάντων. Ναι.
0: Και τρίτον, λέει τις ακριβείς λέξεις που χρησιμοποιούμε. Στην επικοινωνία, λέει, η στάση, η φωνή και το ενδιαφέρον παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από τις τέλειες φράσεις. Φυσικά θέλουμε να αποφύγουμε βρωμολογίες ή προσβλητικό λόγο.
1: Τώρα αυτό είναι, έτσι, το
0: αλλά το σημαντικότερο είναι η ικανότητά σας, λέει, να ακούτε τη ροή της συζήτησης.
1: Εμένα με αφορούν και οι λέξεις.
0: Και λέει.
1: Δεν με νοιάζει μόνο η ροή.
0: Έχει ένα δίκιο. Ναι, και εγώ στο τελευταίο νομίζω ότι έχει άλλο.
1: Δεν γίνεται να μην δώσει σημασία στις λέξεις, γιατί άλλο είναι να σου πει χώρισα με την κόμενά μου γιατί την κεράτωσα. Να, ας πούμε, ένα μπουκέτο λέξεων που δεν θες να το ακούσεις. Και άλλο είναι να σου πει χωρίσαμε με την πρώην κοπέλα μου επειδή η σχέση έκανε τον κύκλο της.
0: Ωραίο, ναι.
1: Τώρα εσύ όμως, αν είσαι εγώ, θα πει τι κύκλος ήταν αυτός. Ας πω, αν ήταν κόκκινος κύκλος, δεν θέλω. Κατάλαβε.
0: Γι' αυτό εσύ δεν λες τίποτα για την πρώην σου και τον πρώην σου. Δεν ασχολείσαι στο πρώτο ραντεβού.
1: Βάζω και ψάχνουνε. Τι! Δεν έπρεπε να το πω.
0: Όχι,
1: το είπα τώρα. Ναι! Σιγά και δε. Γι' αυτό προσέξτε και τις λέξεις σας.
0: Εντάξει, θα προσέχουμε. Ευχαριστούμε για την προειδοποίηση.
1: Έμα.

0: Θα πω ότι είναι τραγουδάρα του John Legend. Το All of Me, περίμενε. Και λέει All your curves and all of your ages. Με τόση πλαστική που έκανε η γυναίκα, πού τα έβλεπε.
1: Δηλαδή. Ήταν. Ο Γιάννης έχει χαλάσει τη πιάτσα, παιδιά. Γιατί βλέπεις τον Γιάννη τώρα γράφει αυτά. Έτσι. Και βλέπεις τον άλλον τον Γιάννη στην πηλαία, ξέρω εγώ, σε γράφει εσένα. Δεν είναι δίκαιο το ρόλο αυτό.
0: Λοιπόν,
1: συνέχισε.
0: Πάμε στα σίγουρα και τα ωραία όμως. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Είναι ένα δέλτα βήμα μακριά, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας.
1: Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι το τέλος. Την αποκατάστασή σου δηλαδή, delta360.gr και στο

0: όνειρο. Τα αναλαμβάνω όλα εκεί τα παιδιά. Είναι χαρισάμενα.
1: Είναι από τα πιο ωραία event
0: πανελλαδικά. Πραγματικά. Και ωραίες φωνές ακούστηκαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πέντε πράγματα που έχουν στο αμάξι τους όσοι αγαπούν τη μοναξιά. Θα τοποθετηθώ εννοείται πάνω σε αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι τα έχεις όλες.
0: Ναι, εννοείται τα έχω όλα και έχω και ακόμα παραπάνω. Βασικά όμως δεν είναι στο αμάξι. Π.χ. τα ακουστικά είναι στην τσάντα. Δεν χρειάζεται να περιμένω να πάω στο αμάξι. Σωστό. Γιατί κάτι γίνεται έξω στην τσάντα. Ναι, ένα βιβλίο, τσάντα.
1: Ωραίο.
0: Ούτε καν αμάξι. Σνακ και νερό, τσάντα. Κάτι γίνεται.
1: Ναι.
0: Κάτι γίνεται και χρειάζεται να μείνω κλειδωμένη, ναι, σε ένα δωμάτιο και να βλέπω τους φίλους μου, να ακούω τους φίλους μου να χωρίζουν. Εννοείται τσάντα. Ένα ημερολόγιο, τσάντα. Κάτι γίνεται, θες να γράψεις μια σκέψη κάπως να την πέσεις έναν άνθρωπο σε μια καφετέρια. Τι θα βγάλεις από την τσάντα, θα βγάλεις το ημερολόγιο, τα θα γράφεις, δέσμε με ποιοτικιά.
1: Μπράβο, η προετοιμασία είναι το ίμιση του παντός.
0: Ναι. Ναι, και κλείνω με το πιο σημαντικό που εντάξει αυτό το έχω στο αμάξι, είναι μια κουβέρτα. Okay, το ακούω ότι μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά είναι μια μικρή ελαφριά έτσι πικέ κουβέρτα. Γιατί κάτι γίνεται. Είσαι ας πούμε σε μια βόλτα και λες, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να πάω τώρα στο σπίτι των άλλων. Θέλω να ράξω λίγο εδώ παραλία με το βιβλίο μου.
1: Ωραίο.
0: Και τα ακουστικά μου. Βγάζεις την κουβέρτα, κλακ, καράζεις.
1: Τα ποδαράκια.
0: Ναι, τον ενημερώνεις βέβαια τον άλλον. Μην σας περιμένει τώρα, πολύ κρίμα κι αυτό. Αλλά ναι, κάτι γίνεται, ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα αυτό θα σκέφτεσαι. Θα βάζετε πράγματα στο αμάξι και στην τσάντα και θα λέτε κάτι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Να μην έχω. Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Mm. Κλείνουμε ημίωρο.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
9: Waterland. Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: The best hits ever. 96.8 Velvet.
14: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus και τώρα μπορείτε και να τη ζήσετε, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Στο νέο Lexus Corner Thermis ανακαλύψτε έναν κόσμο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία.
1: Γνωρίστε από κοντά την εξελικτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως είναι το νέο Compact LBX, το Premium SUV και το αμυγός ηλεκτρικό RZ Lexus. Συγγνώμη, RZ Lexus θα το λέω. Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 εδώ στη Θεσσαλονίκη μας.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: χάζευα τώρα. Χάζευα, έβλεπα πριν να σου πω παράδειγμα κάτι φωτογραφίες της Κόνης Μεταξά, τις έντονες διακοπές της.
1: Ναι.
0: Μοιάζει φοβερά με τη Miley Cyrus.
1: Ε, όχι, ρε.
0: Φέρνουν λίγο αριστερό στο πρόγραμμα.
1: Όχι, εγώ την Κόνη τη θεωρώ εκεί πάνω. Καρακουκλάρα. Η Miley τώρα. Sorry if you're hearing this. Είναι κάπω εδώ κάτι.
0: Έχει μια γριάδα, λε. Ναι.
1: Και λίγο και τα νύχια. Δεν ξέρω, δε. Η Κόνη είναι πιο καθολικά όμορφη. Mm-hmm. Να το πω έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Νίκο Υποφάτη και Αλεξάνδρα Καημένο είναι το δημοσιογραφικό δίδυμο τη πρωινή ζώνη στο άξιον 24.
1: Yes.
0: Και διαβάζανε τα παιδιά σήμερα τώρα το πρωί, ας πούμε, παράδειγμα, αθλητικές εφημερίδες, ναι, τις δικές μας, τα ντόπια κτλ. Με τις μεταγραφές κτλ. Ακούμε λίγο τι είναι.
2: Εσποζιτό. Εσποζιτό. Επιμένει ισπανικά, λέει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μέτι Λίμπαρ πάγωσε τον όσο.
3: Έχετε το φως των σπορ, γκαζόν για χαφάρα. Ο Εσπόζιτο είναι και εδώ, από τη βλέπουμε. Ίδιο, ναι.
2: Χαφάρα, Εσπόζιτο λέγεται.
3: Όχι, χάφ είναι. Θα μας πέσει το λούπα. Σε λούπα.
2: Το κατάλαβε κανείς αυτό που είπα.
0: Εντάξει, είναι μικρό μαθάκι μου.
1: Εκεί φταίει. Αν τα γράφετε και κεφαλαία, εγώ πού να ξέρω το χαφάρα τον Εσπόζιτο από τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, χάφ είναι η θέση.
1: Έστω, τον. Όχι, που λέει, που είπε αυτός. Κοίταξε, αυτός τότε φταίει, γιατί είπε χαφάρα.
0: Είπε, ναι.
1: Κάπου έφυγε ένα άρα που δεν έπρεπε να μπει.
0: Δεν έπρεπε να
1: δεν φταίμε εμείς που βάζει καταλήξει ο κύριος.
0: Και θα μπορούσε να το λέει να τον εσπόζει το χαφάρα στο μικρό του.
1: Χαφάρα δεν ξέρω, αλλά να τα γράφετε τουλάχιστον μικρά, να ξέρουμε που τονίζονται, τι λέμε, τι δεν λέμε, να ξέρουμε. Συμμετέχουμε σε μια συζήτηση.
0: Έτσι, σωστό.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Lighthouse Family, love in every minute. Έτσι θα ανατρέψετε κάθε λεπτό. Μανούλα εσύ και πατερούλη, μπορείς να πάρεις το παιδί. Γιατί έχουν, ναι, φέτος έχουν και τρίτη παιδική πισίνα.
1: Παιδί
0: είχαν
1: μου,
0: την παιδική.
1: Χαμός.
0: Τον πειρατή με τον κουβά, αυτό σου κουβάς να μείνει τώρα από κάτω.
1: Κύματα.
0: Πέφτει συνέχεια.
1: Ζούγκλα.
0: Η ζούγκλα, μπράβο, αυτή είναι.
1: Πέντε νέα παιχνίδια, δεν ξέρετε πού να πρωτοπάτε. Ήλικο θέσει θα, θα πάθετε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αγαπημένη Waterland.
0: Και μετακίνηση δωρεάν.
1: Δωρεάν από το κέντρο τη πόλη του στα Γαράδε και Τούμπα. Ελπίζω να σα αφήσουμε εκεί και πίσω δωρεάν.
0: Έτσι δωρεάν απολαμβάνετε και το πρωινό Velvet.
1: Πολύ κακό, αν με ρωτάτε, αλλά τέλο πάντων.
0: Και το κάνουμε συνδρομητικό που
1: δεν ξέρω, μια χαρά ιδέα ήταν τη χαρά.
0: Είναι FM.
1: Ωραιότατο. Ωραιότατο.
0: Λοιπόν.
1: Μέχρι αύριο, ναι, να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
1: Άρα συμφωνούμε για full time.
0: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 11.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Στο ζεστό πρωινό της Δευτέρας, βασικά πάρα πολύ ζεστό. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί με τη ζέστη. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά και συντονισμένοι στις δουλειές σας, στο δρόμο. Όλα θα τα πούμε αναλυτικά, γιατί θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Η Χαρά λοιπόν θα είναι στο μικρόφωνο, θα φέρω και τα νέα της ημέρας. Εννοείται θα περιμένω να ακούσω και τα δικά σας νέα. Και σήμερα ξεκινάμε με τους Wham! Wake Me Up Before You Go Go.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Λίκη Λί, I Follow Rivers, εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Δευτέρας, 20 Ιουλίου σήμερα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, αν νιώθετε λίγο νισταγμένοι, σας καταλαβαίνω. Ξενυχτήσαμε χθες με τον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος πραγματικά δεν είχε μόνο ποδόσφαιρο, είχε και μουσική και έκανε και πάρα πολύ ψηλή τηλεθέαση, όπως βλέπω τώρα. Στο γενικό σύνολο 66%, στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 70%. Η αλήθεια είναι ότι δεν έβλεπες μόνο το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο, αλλά είδαμε και τη Σακίρα, τη Μαντόνα, το Ρόμπι Βίλιαμς, τους Coldplay. Ήταν σαν να βρίσκεσαι ταυτόχρονα και σε συναυλία. Πείτε μου γενικά τις εντυπώσεις σας, γιατί και εδώ με τους συναδέλφους οι απόψεις διήστανται σήμερα που το συζητούσαμε. 6931-968-968 και αμέσως τώρα, Seal and Be Devotion είναι το Spacer.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I forgive you all that. We forgive and forget, and it's all coming back to me.
1: Αυτή είναι η Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now, εδώ στον Velvet. Έτσι ξεκινάει η καινούργια μας εβδομάδα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, είναι πάρα πολύ λογικό να μην θέλουμε να σιδερώσουμε στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να θέλουμε τα σεντόνια μας να μην είναι τσαλακωμένα και να είναι έτσι και απαλά. Θα σας πω πού ακριβώς θα τα βρείτε αυτά τα σεντόνια, τα οποία βγαίνουν από το πλυντήριο, στρώνονται και είναι πάντα αψεγάδιαστα. Δεν χρειάζονται σιδέραμα. Είναι και απαλά, είναι και ελαφριά και φιλικά στο ευαίσθητο. Στο δέρμα. Θα τα βρείτε λοιπόν στα Bed & Bath και μπορείτε να επιλέξετε κιόλας αν τα θέλετε με λάστιχο, αν τα θέλετε χωρίς λάστιχο, σε υπέροχες αποχρώσεις και τώρα με εκπτώσεις έως και 50%. Νέο κατάστημα Bed & Bath, Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με τους Bon Jovi, Living on a Prayer.
2: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
4: Είναι στην κατηγορία wait for it.
3: Πάντα το κάνεις αυτό.
5: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
6: What?
5: Και κοάλα.
3: Δεν με νοιάζει.
5: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
3: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
5: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
5: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
5: Άκου εκεί.
3: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
5: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
5: Το δρόμο σου.
8: Όποιο και να πήρα.
3: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
5: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
5: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
5: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι εσείς περιμένατε.
5: Να, που δεν σε νοιάζει.
3: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
2: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Αϊ, πάνω και Ρωμίνα Πάουερ, φελιτσιτά εδώ στον Velvet. Έβλεπα στα τελευταία μάτια του Μουντιάλ συνεχώς, έδειχναν και τους καλεσμένους και τους θεατές. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Μικ Τζάγκερ, ο οποίος όμως από το Μουντιάλ βρέθηκε στην Αμερική για ένα επετειακό φεστιβάλ, το οποίο παρουσίασε η σύντροφός του. Ήταν όμως ένα φεστιβάλ το οποίο πάντρεψε την κλασική παράδοση του μπαλέτου με τη μουσική των Rolling Stones. Και εννοείται θα ήταν παρόν ο Μικ Τζάγκερ και εννοείται πως εντυπωσιάστηκε και με το θέαμα, αλλά και αυτοί που βρέθηκαν εννοείται πως εξεπλάγησαν που τον είδαν. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο.
7: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο.
7: Να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο.
7: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο.
7: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

ένα 60 λεπτό θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου. Έχουμε πολύ ζέστη. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε αν κάνατε κάποια βουτιά το Σαββατοκύριακο που πέρασε. 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα, αγαπημένος Stevie Wonder.

Πολύ αγαπημένη Amy Winehouse και Back to Black εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Τώρα υπάρχει μια σχετική ηρεμία όσον αφορά την τηλεόραση. Πολλές εκπομπές έχουν σταματήσει για τη φετινή σεζόν. Θα υπάρξουν και αλλαγές. Θα σας πω για μία από αυτές που είναι για την εκπομπή Studio 4 στην ΕΡΤ, η οποία γενικά είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Θα συνεχίσει ως εκπομπή, απλώς θα αλλάξει το δίδυμο των παρουσιαστών. Η Νάντση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μεταφέρονται στον Sky και τη θέση τους παίρνει η Κατερίνα Καραβάτου με τον Χρήστο Φερεντίνο. Είχαμε και, και το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής. Πιστεύω θα τα πάνε πάρα πολύ καλά οι δυο τους και θα ξεκινήσει από την επόμενη σεζόν. Δεν αλλάζει ο τίτλος. Studio 4 και πάλι στην ΕΡΤ.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: την Queen, Another One Bites the Dust, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινάμε παρέα, όπως πάντα, την καινούργια εβδομάδα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα θα σας εξοπλίσω κατάλληλα για όλες τις βουτιές του καλοκαιριού με τις καλύτερες πετσέτες που θα βρείτε στα Bed & Bath και στο νέο κατάστημα που έχει ανοίξει στην Καλαμαριά. Ανδριανουπόλεως 6 είναι η διεύθυνσή του. Και επειδή θέλουμε να είναι και απαλές και ελαφριές και πολύ απορροφητικές, όλα αυτά τα έχουν και σε μεγάλο μέγεθος. Και αντιχλωριακή προστασία επίσης για να μην ξεθοριάζουν, να παραμείνουν ζωντανά τα χρώματά τους. Και επίσης τα υφάσματα αγαπούν και το πιο ευαίσθητο δέρμα. Τώρα υπάρχουν και εκπτώσεις έως και 50%. Όλα αυτά στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Ανδριανουπόλεως 6, Καλαμαριά. Στάρσιψε πάρα πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε.

0: Μου τρελαθεί.
1: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
2: Έχεις ουφ.
1: Έχω 50.000.
3: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
4: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Κλιματιστικά Eurolamp. Ζέφυρους και αέρε. Με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία WiFi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
9: Joyride.
11: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
13: Καλό.
15: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
18: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
18: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
18: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
19: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
20: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Chris the Bear, High on Emotion, 96,8 Velvet. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε και την πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά τις πρώτες ημέρες προβολής της. Έκανε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Να μου πείτε εννοείται στο Viber αν την είδατε τις εντυπώσεις σας, γιατί πολύ συζητιέται. Εδώ είμαστε πολύ αυστηροί κριτές. Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι η Οδύσσια με την ματιά του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, αυτό πρέπει να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας πριν πάμε να δούμε την ταινία, γιατί μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα που να απεικονίζονται εντελώς διαφορετικά. Εγώ θα επιστρέψω. Σε πάρα πολύ λίγο να είστε εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πώς φαντάζομαι τις πιο ονειρεμένες διακοπές? Σε ένα πεντάστερο ριζόρτ με πριβέ πισίνα και ένα σκάφος να κόβω βόλτες στο Αιγαίο. Τώρα θα μου πεις, και πού θα τα βρω όλα αυτά? Στις Lucky 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ κληρώνουν έως 10.000 ευρώ μετρητά σε κάθε Lucky Day. Συγκεντρώνω λαχνούς μου με την είσοδο στο καζίνο. Περιμένω την κλήρωση και ποιος ξέρει, ίσως φέτος το καλοκαίρι να κάνω check-in σε πεντάστερο.
11: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
15: Η ώρα είναι μία. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: το Velvet.
1: Πίσω στις επιτυχίες. Ξεκινάμε τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Εννοείται θέλω να μάθω τα νέα σας και πώς ξεκίνησε η εβδομάδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Αν κάνατε κάτι, αν ξεκουραστήκατε. Η αλήθεια είναι πως είχαμε ανοιχτά τα μαγαζιά της Κυριακής, οπότε είμαι σίγουρη πως κάποιοι δουλεύατε. Πολύ δύναμη σε εσάς. Και συνεχίζουμε με Roy Orbison και Pretty Woman.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

ενέργεια που θέλουμε για τη Δευτέρα σε ένα τραγούδι. Maroon 5, Christina Aguilera. Moves like Jagger εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Αυτή την 5η 23 του μηνός έχουμε στο Θέατρο Δάσους την παράσταση Οι Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη. Γυναίκες στην εξουσία. Γιατί περιλαμβάνει και αυτό ο τίτλος. Θα δούμε λοιπόν τι θα συνέβαινε αν για μία μέρα οι γυναίκες αναλάμβαναν και την διακυβέρνηση της χώρας. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μαρίνα Ασλάνογλου, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Ίντρα Κέιν και πολλοί ακόμη. Θα πάρετε και μια βεντάλια, θα πάρετε και το νερό σας, γιατί ακόμα και το βράδυ έχει ζέστη. 9.30 ώρα λοιπόν αυτή την 5η 23 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Λένι Κράβιτς για τη συνέχεια και Mr. Cab Driver.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Delirium και Silence 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα. Παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Έχει ξεκινήσει καινούριος διαγωνισμός στο Instagram του Velvet για να κερδίσετε ένα κλιματιστικό. Πόσο το χρειαζόμαστε όλοι αυτό το κλιματιστικό, χειμώνα καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ πρακτικό. Εσείς που έχετε, αλλά και εσείς που δεν έχετε, πολύ περισσότερο. Μπορείτε να ακολουθήσετε λοιπόν τα βήματα, να μπείτε στο Instagram του Velvet. Θα τρέχει όλη αυτή την εβδομάδα αυτός ο διαγωνισμός και καλή επιτυχία σε όλους, εννοείται, να ευχηθώ. John Parr για τη συνέχεια, Send Elmo's Fire σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά!
2: Το φαντάζεστε αυτό.
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Το, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
10: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
12: Μπαίνεις τσουλώτα!
13: Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul.

0: εκπληκτική σόου σκηνής έρχονται στον Λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η Bonnie Tyler, την οποία δυστυχώς αποχαιρετήσαμε πάρα πολύ πρόσφατα. Το Total Eclipse of the Heart, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιο Τσουρνάβας για τη συνέχεια και θα είστε παρέα μέχρι και τις 5. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 I Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εμείς φυσικά τα λέμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρι σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέρος.

0: αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Είναι Δευτέρα 20 του μηνός και εδώ είμαστε για ένα μεσημέρι με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, διότι χρειαζόμαστε μουσική πάντοτε τη Δευτέρα για να παίρνουμε την κατάλληλη όθηση. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάπας λοιπόν μέχρι και τις 5 μαζί με Whitney Houston, Alphaville, Natalie Brulia, Police, Genesis και Bruce Springsteen. Ξεκινώ Dancing in the Dark. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Give it to me right, είναι η Μέλανη Φιώνα στον 96,8 Velvet. Φαντάζομαι αρκετοί παρακολουθήσατε χθες τον τελικό του Μουντιάλ. Ακόμη ένα Μουντιάλ πέρασε στην ιστορία λοιπόν. Η Ισπανία κατέκτησε πολύ αξία το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της. Ένα τελικό που η τηλεθέαση έφτασε πάνω από 60%. Πολύ ψηλή ήταν η τηλεθέαση και στο ημίχρονο με αυτό το show που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber και τους BTS από την Νότιο Κορέα. Και πλέον περιμένουμε το επόμενο. Σε 4 χρόνια ένα Μουντιάλ το οποίο θα συνδιοργανώσουν το Μαρόκο, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Melissa Etheridge, Like the Way I Do, σε λίγο Whitney Houston, Police και η Genesis. Ακόμη ένα μεσημέρι ακριβώς όπως το θέλουμε, γεμάτο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Από το ξεκίνημα των 90's, Phil Collins, Genesis, στο 96,8 Velvet. Από σήμερα λίγο δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά στη ζέστη, με τη θερμοκρασία στους 36 αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Αύριο

0: Η Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα από ό,τι φαίνεται αυτής της εβδομάδος και έπειτα από Πέμπτη σιγά σιγά θα αρχίσει λίγο να δροσίζει το πράγμα, οπότε υπομονή μέχρι να πέσουν λίγο οι θερμοκρασίες και βέβαια αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν έτσι τις μετακινήσεις που δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Κάπου δροσερά και απολαμβάνουμε μουσική. Break για να επιστρέψω με Simple Minds και Don't You Forget About Me.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινά. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο, λέει, στη μύτη, πού είναι η επανομή, στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο, είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά.
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά.
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν, πληρώνεις 35 ευρώ. Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

περισσότερα classic hits. Your... 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Ride Like the Wind, Christopher Cross και η μεγάλη του επιτυχία στον 96,8 Velvet. Μπείτε τώρα στο Instagram του Velvet και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Ofi TV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία ΒΑΕ, επίσημο διανομέα της Ofi στην Ελλάδα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο ελέγχου μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Προσφέρει άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Ofi συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Ofi στο δίκτυο της MyTherm. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Τίνα Τάρνερ, όταν επιστρέψω με το The Best, έρχεται καλοκαιρινό Ερίκ Εγκλέσιας, αλλά και η Μαντόνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο.
3: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο.
3: Να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο.
3: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο.
3: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εύχομαι να προέρχεστε από πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και εδώ είμαστε με μουσική για να πάρουμε την κατάλληλη όθηση. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Στρίγιος Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες εδώ με Madonna, Desireless, Steve Miller Band αλλά και Tina Turner. Αυτό είναι τώρα το The Best.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
2: Escucha el ritmo.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Somebody that I used to know, Gautier. Αν σας αρέσει το σκάκι και αν παίζετε σκάκι, σήμερα είναι η μέρα σας. 20 Ιουλίου, Παγκόσμια ημέρα σκακιού, όπως έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ, με το σκεπτικό ότι το σκάκι, ένα από τα αρχαιότερα παίγνια στον κόσμο, συμβάλλει στην προώθηση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της ειρήνης μεταξύ των λαών. Στέλνουμε και τις ευχές μας σήμερα στον Ηλία που γιορτάζει και ακούμε τη Ζάιλε στο Βοαγιάς Βοαγιάς και σε λίγο η Μαντόνα. Την απολαύσαμε χθες στο τελικό του Μουντιάλ στο ημίχρονο. Θα ακούσουμε το Vogue.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Αγαπημένο τραγούδι από την γειτονική Ιταλία, και από ό,τι φαίνεται ο Κρίστοφερ Νόλαν κερδίζει το στοίχημα της Οδύσσειας μετά το πολύ μεγάλο άνοιγμα που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες με 124 εκατομμύρια δολάρια, παγκοσμίως 264 εκατομμύρια δολάρια ήδη λοιπόν για την Οδύσσεια. Και στη χώρα μας πάρα πολλά τα εισιτήρια. Σκεφτείτε ότι η προπόληση μόνο των εισιτηρίων έφτανε τις 35.000 και υπολογίζεται ότι τις πρώτες μέρες κόπηκαν τουλάχιστον 80.000 εισιτήρια. Έπεται συνέχεια λοιπόν για να δούμε τι διάρκεια θα έχει στους κινηματογράφους η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ με Take That, Paul McCartney, Michael Jackson και Kiss.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρυπικνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: μια συνεργασία που έγραψε ιστορία. Paul McCartney και Michael Jackson, Say Say Say, οι δυο τους είχαν συνεργαστεί και το 1982 με το The Girl Is Mine. Κάπως έτσι έχουμε πλησιάσει στις 4. Την καλησπέρα μου σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Μείνετε εδώ, έχουμε ακόμη μια ώρα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών από ABBA, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Toto. Αλλά επιστρέφω και με σούπερ αγαπημένο καλοκαιρινό τραγούδι από τους Guam.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Μια εβδομάδα καυτή έτσι με τη θερμοκρασία γύρω στους 36. Κάπως έτσι θα είναι και αύριο Τρίτη, όπου θα είναι μάλλον η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδος. Εκεί προς την Πέμπτη λίγο θα αρχίσουν να δροσίζουν και να χαλαρούν τα πράγματα. Είμαι ο Στάργιος Τσουρνάβας, εδώ με Λένη Κράβη, Τσάμπα, Ρόγκ Γουίλιαμς και αγαπημένο καλοκαιρινό τραγούδι Club Tropicana τώρα στον Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια του Robbie Williams, Mean My Man, και κάποιοι τώρα σίγουρα έχετε πιει το καφεδάκι σας, κάποιοι μπορεί να είστε στο δεύτερο ή και στον τρίτο καφέ της ημέρας. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε γύρω από τον καφέ, μπορούμε άνετα να πίνουμε μέχρι και 5 φλιτζάνια καφέ την ημέρα, διότι σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία που πραγματοποίησε την έρευνα, έως και 5 φλιτζάνια καφέ την ημέρα, η ποσότητα είναι απολύτως ασφαλής για την υγεία μας. Σε λίγο Brandy & Monica, Harry Styles, Cool & The Gang, πρώτα η Toto, είναι το Africa τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Netflix, Mobland, τη φοβερή αυτή σειρά με Pierce Brosnan και Tom Hardy κυριαρχεί και είναι δημοφιλέστερη στη χώρα μας αυτές τις μέρες. Πολύ καλά εξακολουθεί να πηγαίνει και η μίνι σειρά μυστηρίου I Will Find You, και εγώ πάω σε break για να επιστρέψω με τους Foreigner που δώσαν μια καταπληκτική συναυλία στην Αθήνα προσφάτως. Θα ακούσουμε και Bad Boys Blue αλλά και Lisa Stansfield.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Λοιπόν, ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες. Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ,
2: ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εν τω μεταξύ, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει. Και πάω, πάω, πάω. Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
8: Έχουνε μπιφ.
9: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα! Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
15: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: All around the world, Lisa Stansfield και 96,8 Velvet. Είμαστε τρίχες του Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας σήμερα Δευτέρα. Εύχομαι η εβδομάδα να είναι πάρα πολύ όμορφη για όλους. Δροσερή δεν θα είναι, πολύ ζέστη σήμερα αύριο. Από Πέμπτη θα γίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Σε λίγο κοντά σας Πινελόπη Δαμιανίδου και τις 8 με 10 ο Μάσιμο. Θα μείνετε εδώ για πολλή μουσική και εμείς φυσικά τα λέμε αύριο 2 με 5 να περάσετε υπέροχα σήμερα, ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά!
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
8: Να αποζημιώνει άμεσα.
7: Άλλο.
8: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
7: Άλλο.
8: Να έχει λογικές τιμές.
7: Άλλο.
8: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
7: Άλλο.
8: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
7: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
16: 96,8 Velvet, λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας, πρώτη-τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Οπότε πρέπει να μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 8. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Δεν θυμάμαι αν το είπα, το ξαναλέω, δεν πειράζει. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όπως για το ξεκίνημά μας, Live is Life, σε πολύ πολύ λίγο Ροξέτα. Αμέσως πιο μετά, Jack Savoretti και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

What more can I do, Jack Savoretti, στο 96,8 Velvet, στα 15 λεπτά μετά από τις 5. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά, να περάσατε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, να μαυρίσατε, όπως είπαμε και την Παρασκευή που αποχαιρετηθήκαμε. Εντάξει, εγώ δεν μαύρισα, ομολογώ, και γενικότερα δεν ξέρω και αν θα μαυρίσω. Είμαι λίγο με τον ήλιο, δεν τα πάω πολύ καλά. Αλλά δεν πειράζει, σας περιμένω στο Viber στο 6931-968-968. Το σημαντικό είναι να κάνατε τα μπανάκια σας, όπως τα έκανα και εγώ. Φύγαμε για Aretha Franklin και το Respect. Σε λίγο ερχόμαστε με Coldplay και Bon Jovi. Μείνετε εδώ.

0: Να ξέρετε ότι υπάρχει το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη μας με ιστορία από το 1982 και είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Έχει συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Θα βρείτε πάνω από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και φυσικά μπορείτε να το βρείτε στην καρδιά της πόλης, να πάτε λίγο από κοντά, να κάνετε μια κουβέντα με τους ανθρώπους εκεί, σε 2 ιστορικά κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο τους κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργία αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
7: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον Λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Johnny B στο 96,8 Velvet στα 52 λεπτά μετά από τις 5. Επειδή έχει πολύ ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε να μπείτε στο Instagram του 96,8 Velvet και να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Offit FV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE, επίσημο διανομέα της Offit στην Ελλάδα. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi, πολύ σημαντικό, και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών, προσφέρει γενικότερα άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Offit, να ξέρετε, συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, οπότε αξίζει. Και στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της MyTherm.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
5: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
5: Καλό. Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
4: Κύριε Αντών,
5: ναι.
4: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα στην ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό

0: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Δευτέρας 22 Ιουλίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Φεύγει σιγά σιγά Ιούλιος, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Κάντε μπανάκι όσο προλαβαίνετε, γιατί ένας Αύγουστος μας μένει μετά. Φύγαμε αμέσως τώρα για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Easy Lover για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Modern Talking. Μείνετε εδώ.

Αγαπώ, Tainted Love, στον 96,8 Velvet, στα 17 λεπτά μετά από τις 6. Χαιρετώ το Στέργιο που λέει άρχισαν να σφίγγουν οι ζέστες, Πινελόπη, και εμείς είμαστε ακόμη εδώ. Και όμως είμαι ακόμα εδώ που λέει και το τραγούδι, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, τουλάχιστον Σαββατοκύριακο, αν το έχεις ελεύθερο, κάτι είναι και αυτό. Στέργιο, τώρα από Αύγουστο θα δούμε τι θα γίνει. Χαιρετώ και την Αθηνά που είναι στην παρέα στο Viber και αυτή και μας ακούει από το μαγαζί. Σας περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968. Take on me αμέσως τώρα. Σε λίγο Mariah Carey, αμέσως πιο μετά The Weeknd.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ten Sharp και το You στο 96,8 Velvet. Πραγματικά, You, εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και θέλετε να ξεχωρίζετε με το αυτοκίνητό σας στο δρόμο, να ξέρετε, κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν, ούτε γιατί είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν αυτή τη σιγουριά. Και αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, λοιπόν, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη μας, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά τα εμβληματικά μοντέλα της Lexus, από το plug-in υβριδικό NX ως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη θα σας πείσει 100%, να ξέρετε, είναι φανταστικά, οπότε να πάρετε παρεούλα και να πάτε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, είναι... μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
17: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Michael Jackson, Billie Jean στο 96,8 Velvet. Δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεστε, αν συζητάτε να σπουδάσετε, να ξεκινήσετε κάτι. Πάντως να ξέρετε ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει 12, μέσω μάλλον των 12 ακαδημαϊκών του σχολών, προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Και να ξέρετε ότι μπορείτε να το βρείτε στο κέντρο της πόλης, στα δύο σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο του κτίριο στην Οδό Εγνατία 46.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η Διεθνής Ελληνίδα Καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

96,8 Velvet στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απογεύμα Δευτέρας, 20 Ιουλίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Στάμπολιν Ιν για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο η Queen, ακόμα αμέσως πιο μετά η Scorpions και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Lady Gaga, Bad Romance στο 96,8 Velvet στα 17 λεπτά μετά από τις 7. Χαιρετώ τον Ηλία που είναι στην παρέα στο Viber και νομίζω γιορτάζεται κιόλας σήμερα, δεν κάτι στόσαν σήμερα, οπότε χρόνια πολλά. Επίσης χαιρετώ και τη Φέη που στέλνει την καλησπέρα της και λέει ότι Σαββατοκύριακο οπωσδήποτε Χαλκιδική. Από εκεί και πέρα λέει θα δούμε τον Αύγουστο. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο, όταν έχεις άδεια πας όπου θέλεις. Τώρα Σαββατοκύριακο η Χαλκιδική μας είναι το καλύτερο. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει που λέμε. 6931 968 968 είναι το Viber μας. Μέχρι και τις 8 είμαστε παρέα.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Και το κρύψανε 96,8 Velvet. Διαβάζω τα 5 τροφές που λειτουργούν σαν φυσικό air condition, γιατί έχουμε πραγματικά αβιβδίσει με τη ζέστη αυτή την εβδομάδα. Θα γίνει χειρότερα κιόλας από ό,τι διαβάζω. Οπότε η πρώτη είναι το αγκουράκι, εννοείται. Η δεύτερη είναι το καρπούζι. Το γιαούρτι έρχεται αμέσως μετά, που είναι τρομερά δροσερό. Και αν το συνδυάσουμε ένα φρουτάκι, επίσης γίνεται ακόμα δροσερότερο. Η μέντα λέει, okay, και η ντομάτα, να ξέρετε. Οπότε αυτά τα 5 μπορούν να δροσίσουν και να ενυδατώσουν πολύ τον οργανισμό. Σε λίγο, Brian Adams. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε, και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου.
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής.
11: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.

Last Train to London στο 96,8 Velvet στα 53 λεπτά μετά από τις 7. Κάπου εδώ είναι το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Έχουμε φτάσει στο τέλος. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ελπίζω να τα περάσετε μοναδικά αυτό το απόγευμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Μάσιμο ακολουθεί μέχρι και τις 11 στην παρέα σας. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Total Touch για τη συνέχεια. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Άνης για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Pet Shop Boys, Always on My Mind, Roxette, Fading Like a Flower, Laura Branigan, Gloria, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

I'm like a bird, Nelly Furtado, στον 96,8 Velvet στο βράδυ της Δευτέρας, με την θερμοκρασία να πέφτει στις 25 μετά τις 3 τα ξημερώματα, guys, μην περιμένετε νωρίτερα, και την Τρίτη να μας βράζει και αυτή με τη σειρά της στο ζουμί μας, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Μαρία και τη Στέφη που βρίσκονται ακόμα στο γραφείο, γιατί απλά η δουλειά είναι πιο δροσερή από το σπίτι τους και νομίζω πως είναι ένα πολύ ωραίο κόλπο, κορίτσια, για να πείσεις το προσωπικό σου να κάνει υπερορίες μαζί σου με χαρά και χωρίς να παραπονιέται. Περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Hazard και Richard Marx στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τους Rolling Stones να ισοφαρίζουν τους Beatles στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ με 15 κορυφαία άλμπουμ μέχρι σήμερα, αφού το Foreign Tongues που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου πήγε στο νούμερο 1 όπως ήταν αναμενόμενο και τους δύο από τους τρεις Rolling Stones να θέλουν να το γιορτάσουν με μια μίνι περιοδία που αυτή τη φορά θα γίνει στην Ευρώπη. Το Foreign Tongues έχει συνεργασίες με τους Sir Paul McCartney, Robert Smith των Cure και Chad Smith των Red Hot Chili Peppers και μόλις ο Keith Richards αλλάξει και αυτό στην απόψη του, πιστεύω πως θα το ακούσουμε και live σε κάποια κοντινή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και γιατί όχι και στο ΟΑΚΑ, αφού τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει σε κάποιες πολύ δυνατές συναυλίες.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη τη φίλη μου να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη σαλινή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μαμά! Έχει τσουλήτρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με

0: Μέντιας. Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Μέντια Στρώμ.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
0: Πώς τολμά.
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
0: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Every breath you take, the police. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί οι αδέσποτοι πίθωνες αποτελούν μεγάλο πρόβλημα, αφού μπορούν να φτάσουν τα 7 με 8 μέτρα και εμφανίζονται μέχρι και στις τουαλέτες των σπιτιών, εισβάλλοντας από την αποχέτευση της λεκάνης και μοιράζοντας εγκεφαλικά σε όποιον άτυχο σηκώσει το καπάκι. Μια πιτσαρία λοιπόν είχε την ιδέα να ανταλλάσσει special pizzas για κάθε εχμαλωτισμένο πίθωνα που θα έφερνε οποιοδήποτε. Και με αυτόν τον τρόπο δήλωσε ο καταστηματάρχης, ο κάθε πεινασμένος πιτσιρικάς θα μπορούσε να κυνηγήσει για το φαγητό του και να το κερδίσει, βοηθώντας παράλληλα τη γειτονιά να πηγαίνει με ασφάλεια στην τουαλέτα.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Παρέα με τις ανώτερες σπουδές ακμής στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν και εσύ μαθαίνεις περισσότερα Τσιμισκή 14 ή ακμή.edu.gr.

Kind of Love, Emily Sandés, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και άμα είσαι fan του David Bowie τώρα, μάλλον πρέπει να κάνεις λίγο χώρο στη συλλογή σου από σήμερα, γιατί στις 18 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το David Bowie The Celt Album Collection με 10 tracks από την εποχή που ο David ήταν ακόμα David Jones και έψαχνε να βρει τον ήχο και το όνομά του. Στο album συμμετέχει ο θρύλος των Led Zeppelin Jimmy Page και το πρώτο τραγούδι με τίτλο I Want Your Love είναι ήδη διαθέσιμο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Μπάιλα Μορένα, ζου καιρό. Είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet. Και πάμε στα δικά μας τώρα. Γιατί έχει γίνει μάλλον μια μεγάλη παρεξήγηση με τα νερά και τα αναψυκτικά.

0: δικαιολογία, όπως με το καλαμάκι κλπ. Κλπ. Κλπ. Το περιβαλλοντολογικό αυτό κόστος θα επιβαρύνει όλους εμάς.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
6: Oh shit.
5: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Smith and the Tears, λοιπόν, Driver Seat, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet, παρέα με την ΑΒΕΛΦΑ ΕΕ, η οποία σου δίνει την ευκαιρία μαζί με τον 96,8 Velvet να κερδίσεις ένα κλιματιστικό Off-It-FB Inverter 12.000 BTU με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Προσφέρει λοιπόν άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου και εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής. Για να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο Instagram του 96,8 Velvet, ενώ μπορείς να το γνωρίσεις καλύτερα στο δίκτυο της MyTherm. Συνεχίζουμε με Haraway, What is Love, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
4: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

μουσική δεκαετία στον 96,8 Velvet. I love the 80s στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. She's crazy like a fool.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
6: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
6: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

I love the 80s στον 96,8 Velvet.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

0: Mellow Velvet.
1: Βραδιές ερωτικές και μελωδικές.
0: Στον 96,8 Velvet.

Mellow Velvet. Velvet. Κάθε βράδυ στις 11. Στον 96,8 Velvet. Oh, Father, tell me.

Βραδιές γεμάτες μελωδία στον 96,8 Velvet. And so it is just

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, που είναι η επανομή. Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί